Και η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26 350. Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 30 69 18.
5: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
6: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
5: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωση ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
6: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28 618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
7: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Kiss FM.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
4: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
6: Kiss FM.

0: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας, χρυσέ μου, που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις. Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία.
3: Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων.

0: Μουζί. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
2: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Αξία στη ζωή μας.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
2: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss.

να που ήρθε η Πέμπτη. Την καλημέρα μου που και αν βρίσκεσαι. Είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου, εδώ στον Kiss 91,1. Είμαι η Νανή Παυλίδη. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί με πάρα πολλές μουσικές στον Kiss και παρέα με τους ζευγαροπλαστή Νίκος Τριανταφύλου. Ενώ στο store θα βάλεις ατυλιακές μεμβράνες Lumar και στην Pizza Fan μπορείς να βρεις και πίτσα για vegan. Εννοείται ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και σε πίτσες και σε σαλάτες και σε μακαρονάδες τα πάντα. Ο Μιντί εν όλα γκέι, να περάσουμε έτσι λίγο δυνατά. Μία ψηλό συννεφιά σήμερα, φαντάζομαι θα

Είναι ο Bon Jovi εδώ στο Kiss 91,1 και στο www.kiss.gr. Παρέα με την Εξάλκο, γιατί για κορυφαία ενεργειακή απόδοση και οικονομία επιλέγεις πιστοποιημένα συστήματα αλουμίνιο Εξάλκου. Εξάλκο για να μειώσεις τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη κιόλας μέρα. Και έχει λύσεις για όλα, από ενεργειακά παράθυρα, πόρτες μέχρι κάγκελα και πέργολες. Στο εξάλκο.gr θα βρεις τον πλησιέστερο συνεργάτη της Εξάλκο και εδώ στην Πόλη των Ιωαννίνων.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
8: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
9: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-30-6918.
10: Kiss.
11: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
10: Kiss FM.

Σενωρίτα, εδώ στον Κίς 91,1. Παρέα με το ζωγαροπλαστή ο Νίκος Τριανταφύλου. Ξέρεις ότι στην Greenstrom που βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή θα βρεις και το νέο κυροποίητο ανατομικό στρώμα Λούνα. Έχει προηγμένη τεχνολογία, ανεξάρτητα ελαττήρια λάτεξ, οπότε αγκαλιάζει ιδανικά τη σπονδυλική στήλη. Και όταν κοιμάσαι καλά και ξυπνάς καλά και έχεις ενέργεια, και όλα αυτά θα τα βρεις στην Greenstrom και στο greenstrom.gr, παιδιά, έτσι. Παρέα και με την Pizza Fan. Ενώ ήθελα να σου πω εσένα, κριέ μου, ότι ναι, μεν όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη σε θέματα της δουλειάς. Έχεις καταλάβει πια πως εσένα θα κατηγορούν για όλα, είτε φταίς είτε όχι. Όμως με τίποτα δεν ξεπερνιέται αυτή η ρημάδα η διαίσθηση πως πλησιάζει η ώρα του μεγάλου ρεκτυφιέ στην επαγγελματική σου ζωή. Παράξενη ψυχολογία. Και τα αύρα, αυτή η κατάσταση είναι ιδανική. Έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες σου, μπορείς να αρπάξεις από το λαιμό την ευκαιρία να αποδείξεις πόσο καλός επαγγελματίας είσαι. Ενώ όλοι οι συνάδελφοί σου μοιάζουν σαν παραζαλισμένοι από την κούραση και τις ευθύνες. You can touch this.

91,1. Παρέα με το ζαχαροπλαστείο Νίκος Τριανταφύλου και στο Pizza Fan στη Δοδόνης 77 για να βρεις υπέροχη πίτσα, έτσι. Ενώ στο Derma Fair να κάνεις ριζική αποτρίχωση βρίσκεται στην 28 Οκτωβρίου και εννοείται μπορείς να κάνεις και τη θεραπεία σου. Μπορεί να κάνεις μια θεραπεία HIFU που είναι εκπληκτική. Λοιπόν, θα τα βρεις όλα εκεί στο 265-10-38-040. Θα κλείσει το ραντεβού και θα μάθεις και περισσότερα. Δίδυμα επαναλαμβανόμενη. Ενόχληση, πάβε να είναι ενόχληση και γίνεται τσατήλα. Δεν έχεις καμία εμπάθεια απέναντι σε κανέναν φίλο, συγγενή, σύντροφο και δεν έγινες ξαφνικά σνόμπ. Απλά έχεις πολλή δουλειά, πολλά, έχει πολλές υποχρεώσεις και για να χαζολογάς όπως παλιά, έτσι. Ενώ ξέρεις ότι καρκίνε είναι προφανώς πως αν σε μια σχέση, συνεργασία, φιλική, ερωτική προσφέρεις όλο και περισσότερο χρόνο, ενδιαφέρον αφοσίωση, τόσο περισσότερο άλλο θα ζητάει από εσένα. Σήμερα απαγορεύεται να υπάρχει άνθρωπο στη γη που να είναι πιο σημαντικό στην ουσία από εσένα.

0: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πού είναι ο Σπύρος?
3: Εκεί! Πίνει το Vicos Pink Grapefruit του Χαλαρός.
2: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit, ρε μπρος?
3: Δεν πάει πολύ σκερός.
4: Τέσσερα τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
5: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
4: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τέταρτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510-62642.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο ύπνος μπορεί να γίνει τέχνη. Μάλλον ονειρεύεσαι. Γίνεται να είσαι ξεκούραστος κάθε μέρα. Μάλλον πραγματικά ονειρεύεσαι. Ίσως και όχι. Η Dreamstrom, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην τέχνη της στρωματοποιίας, σου προτείνει λύσεις για τον τέλειο, οικιακό, επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σου εξοπλισμό μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με ευελιξία σε διαστάσεις και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς. Έπιπλα, κρεβάτια, κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων, λευκά είδη και πολλά ακόμη προϊόντα ύπνου που κάνουν τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Dreamstrom. Επισκέψου την εκθεσή μας στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων, στη λεωφόρο Γράμμου 49. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Λοιπόν, Dancing in the Flames εδώ στον Kiss 91,1 και στο www.thekiss.gr παρέα με το Auto Store. Ενώ στην κρεατεγορά Βίβαση θα βρεις έτοιμα κρεατοπαρασκευάσματα στο 4ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού Γιάννης Αθηνών. Ενώ στο Top Parks θα βρεις την IKEA, The Mart, Inter, Sport Jumbo, Sensei, LC Waikiki, Pepco, H&M, τον Γρηγόρη για να κάνεις τις αγορές σου παρακαλώ. Πού αλλού, στο Top Parks. Λοιπόν, λέω, ντάζω και να προσπαθείς να εξηγήσεις σε κάποιους συναδέλφους που σε αποφάσεις και επιλογές σου συναγωνίζονται ευθέως σε βλακή αντίστοιχες αποφάσεις άλλων ανθρώπων. Δεν θα πετύχεις. Μη καλά τσάμπα τη ζαχαρένια σου, ενώ παρθένε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα κλείνουν για πολλούς παρθένες σχέσεις επαγγελματικές, προσωπικές που κρέμονται σε εντεντωμένο σκηνή. Με την εξασφάλιση της ψυχικής ισορροπίας να αποτελεί πυλών των αποφάσεων που θα παρθούν, ετοιμάσου να εκπλαγείς από την αποφασιστικότητα που θα επιδείξεις ακόμη και όταν τα αφήνεις πίσω πράγματα που αληθινά αγάπησες.

Fly for me, εδώ στον Kiss 91,1 και στο www.kiss.gr. Παρέ με το AutoStore για να βάλεις και αντιλιακές μαμβράνες Lumar στο αυτοκίνητό σου. Ενώ στον Όμιλο, ό,τι πρέπει για ένα καφεδάκι από τις 10 η ώρα το πρωί ανοίγει ο Όμιλος. Είναι αυτό το εστιατόριο δίπλα στη λίμνη. Και δοκιμάσεις και το μενού του που έχει ανανεωθεί. Ενώ στην Dreamstrom για το δικό σου στρώμα, ανώστρωμα, κρεβάτι, μαξιλάρι, τα πάντα θα βρεις στην Dreamstrom. Custom τα προϊόντα πάνω από 60 χρόνια στο χώρο. Οπότε αυτή η σχέση εμπιστοσύνη που έχει δει, γιατί τα προϊόντα τη είναι εκπληκτικά, σε κάνουν να είσαι ακόμη πιο κοντά τη. Και στο dreamstrom.gr. Λοιπόν, ζυγέ στην αισθηματική σου πηξίδα, από πώ ανατολίζεται τελείω τι επόμενε μέρε. Αν ξυπνήσει μια λαχτάρα, να παρατήσει τη δουλειά, να βρει κάτι πιο ήρεμο ή να νιώθει να έλκε σε προηγούμενε αγάπε γιατί σου προσέφεραν ασφάλεια. Πιθανόν τότε να τι έλξει γιατί ζητούσε περιπέτεια. Μην νομίζει το χάνει, είναι απόλυτα φυσιολογική αντίδραση. Μόνο να ξέρεις πως αν επιλέξεις αυτόν τον δρόμο δεν υπάρχει εύκολη επιστροφή. Και Σκορπιέ, από τη μία αυτό που θέλεις είναι να μείνει ανέγκυχτος ο συναισθηματικός σου πυρήνας, εκείνο το υπόγειο που μόνο εσύ μπορείς να μπαίνεις κρυφά, που φυλάς τα σημαντικότερα βιώματα για τις αναμνήσεις μιας ζωής. Την ίδια στιγμή στην ανάγκη της βαθιάς αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους, και αυτό αποτελεί, απειλεί μάλλον την αποκλειστικότητα που έχεις αυτόν τον πυρήνα. Μέρες σαν τη σημερινή νιώθεις πως δεν θα βγάλεις άκρη ούτε με εσένα.

0: εκεί πίνει το Vicos Pink Grapefruit του χαλαρός.
1: Μα τα έβγαλε Vicos Pink Grapefruit ρε μπρος.
0: Δεν πάει πολύ σκερός.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
4: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

Baby I Love Your Way εδώ στον Kiss 91,1. Παρέα με το Hollow Brands, την μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών στην Ελλάδα. Και με καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων και στο hollowbrands.gr. Ενώ στην Κραταγρά Μπίβαση θα βρει έτοιμα κρατεπαρασκευάσματα στο 4ο χιλιόμετρο τη Εθνική Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Λοιπόν, στην Εξάλκο, τι γίνεται με την Εξάλκο? Γιατί τώρα που τρέχει το εξοικονομώ ή αν θέλεις να ανακαινήσεις και το σπίτι σου, μπορείς να επιλέξεις συστήματα αλουμινίου πιστοποιημένα της Εξάλκο και να μειώσεις τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη μέρα. Λύσεις για όλα, από ενεργειακά παράθυρα, πόρτες μέχρι κάγκελα και πέργολες. Και να ξέρεις ότι συνεργάτης της Εξάλκο είναι δίπλα σου, μέσα στο exalco.gr. Το ξέρω ότι τις επόμενες μέρες πολλοί το ξέρω ότι θα γίνουν μάρτυρες σημαντικών αλλαγών στην εργασιακή τους πραγματικότητα. Είτε γιατί πλέον αποκτάς ένα πιο αιχμηρό και ειλικρινές βλέμμα, είτε γιατί προβληματικές σχέσεις με προϊσταμένους και συναδέλφους φτάνουν στο τέλος. Το σίγουρο είναι ένα. Η σκιά της ανασφάλειας φεύγει από πάνω σου και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

0: Toto, with or without you, εδώ στα Kiss 91,1. Παρέα με το Top Arcs, γιατί κάνεις τις αγορές σου σε αυτό το εμπορικό πάρκο, στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιαννίων Αθηνών, και μπορείς να φορτίσεις και το αυτοκίνητό σου στα χειροφορτιστές Χάπτης Day. Είναι πέμπτη σήμερα, μην ξεχνάς, ο Ιωάννα Half Marathon, αυτός ο υπέροχος αγώνας, έρχεται στην πλατεία Μαμπίλη και Σάββατο και Κυριακή, παιδιά. Δύο ημέρες υπέροχο τρέξιμο, φανταστικό, θα σου πω και τους αγώνες σε λιγάκι. Παρέα και με τον Όμιλο που βρίσκεται δίπλα από τη λίμνη, μπορείς να δοκιμάσεις το μενού του, είναι υπέροχο. Εγώ και ρε, κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να σου επιβληθεί, να σε αναγκάσει να λειτουργήσει με τον τρόπο που εκείνος θέλει ή να σε παρατήσει, λες και σε πάλι στην πρώτη δημοτικού, είτε έρχεσαι εκτός εαυτού, είτε αν ιεραρχικά είναι ανώτερο στο χώρο εργασίας σου, καταπιέζεσαι και δεν μιλιέσαι. Ας πούμε, η προοπτική του να συζητήσει ήρεμα ή έντονα δεν παίζει καθόλου. Και οι υδροχόοι επόμενες μέρες πιθανόν να φέρουν κλείσιμο εκκρεμωτήτων, είτε θετικά είτε αρνητικά. Πάντως τελειώνουν. Απεξάρτηση από την ανάμνηση μιας σχέσης που σας τυχιώνει. Αυτοπεποίθηση και διάθεση για νέες γνωριμίες. Σου ακούει τίποτα κακό από αυτά? Όχι, είπα κι εγώ. Μια χαρά όλα.
1: Πενήντα χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.

Κωσίν και Χάιντι, εδώ στον Kiss 91,1. Και έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, 9 και 10 Μαΐου, Ιωάννινα Half Marathon, 21 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα αγώνες δρόμου, 5 χιλιόμετρων, 1 χιλιόμετρο που είναι ο παιδικός και υπέροχος, και ο αγώνας 1 χιλιόμετρου αμαία. Αυτό το Σάββατο και Κυριακή, 9 και 10 Μαΐου λοιπόν, κάτω στην πλατεία Μαβίλη, γιατί εταιρεία αθλητικών Events My Adventure, με τη θεσμική στήριξη του Δήμου Ιεννητών και της Περιφέρειας Υπήρου, ετοιμάζουν αυτόν τον αγώνα για όλους εμάς. Η Ιωάννα Half Marathon αυτό το Σαββατοκύριακο μας περιμένει. Λοιπόν, υδροχόοι, οι επόμενες μέρες πιθανόν να φέρουν κλείσιμο οικονομικών εκκρεμωτήτων, είτε θετικά είτε αρνητικά από τους ηλιών. Α, σε είπα. Ναι, ηχθή μου, το κατάλαβα. Μόνος τρόπος για να προστατευτείς από το συνεχή προβληματισμό για την ερωτική σου ζωή είναι να αγκαζάρεις τον κολλητό σου και να βγάλεις όλο το συναισθηματικό σου φορτίο προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως καταλάβεις πόσο γιγαντώνεις μόνος τα προβλήματα και έτσι να ξεκολλήσεις λίγο.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Πού πας, χρυσέ μου, που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάνα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
9: Στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας-τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μία παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ο ύπνος μπορεί να γίνει τέχνη. Μάλλον ονειρεύεσαι. Γίνεται να είσαι ξεκούραστος κάθε μέρα. Μάλλον πραγματικά ονειρεύεσαι. Ίσως και όχι. Η Dreamstrom, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην τέχνη της τροματοποιίας, σου προτείνει λύσεις για τον τέλειο, οικιακό, επαγγελματικό και ξενοδοχειακό σου εξοπλισμό μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων με ευελιξία σε διαστάσεις και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς. Έπιπλα, κρεβάτια, κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων, λευκά είδη και πολλά ακόμη προϊόντα ύπνου που κάνουν τον ύπνο σου πιο ποιοτικό. Dreamstrom. Επισκέψου την εκθεσή μας στη βιομηχανική περιοχή Ιωαννίνων, στη λεωφόρο Γράμμου 49. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
2: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες
1: πληροφορίες, μπες στο www.dreamstrom.gr. Dreamstrom. Ο τέλειος ύπνος. Όπως τον ονειρεύτηκες.
2: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή

0: τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
1: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
0: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 26510-62642.
2: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
3: Kiss.
4: Τα αγαπημένα του χθες
5: και οι επιτυχίες του σήμερα.
6: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
2: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.

0: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Kiss FM.

0: μας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνοχώνα στην παραδείγματη.
0: Πρόβα live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
2: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
2: live.
0: Παρασκευή και Σάββατο, η Πρόβα Live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Πού είναι ο Σπύρος?
2: Εκεί! Πίνει το Vicos Pink Grapefruit του Χαλαρός.
1: Πότε έβγαλε Vicos Pink Grapefruit, ρε μπρος?
2: Δεν πάει πολύ σκερός.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-26350.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
13: Ramsay.
14: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
13: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
11: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Προ Παρασκευή στον 92,9 Kiss με επιτυχίες 90s του Now και δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα. Γεια σας! Κάθε ώρα αποκαλύπτουμε μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε ATC, South και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
11: Σε εσύ!
15: Προ Παρασκευή στον 92,9 Kiss με επιτυχίες 90s του Now και δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα. Γεια σας! Κάθε ώρα αποκαλύπτουμε μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε ATC, South και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 7 Μαΐου στον 92,9 Kiss και στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Γαλλία. Σημειώστε τη. Πάνω από 500 εκατομμύρια streams έχουν οι K-pop Demon Hunters που κέρδισαν και Oscar για το τραγούδι Golden και θα το ακούσουμε τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Amy Winehouse εδώ στον 92,9 Kiss.

0: And don't put the blame on me.
1: Don't put the blame on me. Πέμπτη στον 92,9 Kiss και τουρίστας διαβάζω κέρδισε αποζημίωση επειδή στο ξενοδοχείο που έκανε διακοπές στην Ελλάδα οι ξαπλώστρες ήταν κρατημένες από το πρωί και δεν έβρισκε με ευκολία. Ξέρετε ότι ο πόλεμος της ξαπλώστρας είναι αληθινό φαινόμενο και τώρα όσο περνάει και ο καιρός ετοιμαζόμαστε και οι υπόλοιποι. Συνεχίζουμε με Κοσίν, Bruno Mars μαζί με Lady Gaga και Britney Spears. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
2: Φιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
3: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
4: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby just pump it.
5: Kiss FM.
6: Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου.
7: Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthis, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ιγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
10: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.

0: σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 92,9.

18 πριν από τις 3 και οι καλύτεροι διαγωνισμοί παίζουν εδώ στον 92,9 εκεί στα World Concerts. Συνεχίζονται. Έχουμε για εσάς ταξίδι στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα και ο νικητής θα απολαύσει τη συναυλία εκεί του Teddy Swims μαζί με Charlie Puth, με Zara Larson, με Lord και Florence and the Machine. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Τον Teddy Swims θα τον ακούσουμε μετά τον Damiano David και τη Mariah Carey εδώ στον 92,9 εκεί.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
9: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόση. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
19: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή καθημερινή δράση, όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
21: Πόσο?
22: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. 1000 ευρώ το λεπτό.
23: Υπάρχει από τους εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε.
24: Κάποιες δίγες.
23: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
24: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
22: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
25: 3 και 1 στον 92,9 Kiss. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ενώ σε 22 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to now από
24: και την Νεκρά Θάλασσα.
22: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
25: 3 και 1 στον 92,9 Kiss. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ενώ σε 22 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to now από Pink, από Clean Bandit.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 5η 7 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα μάθετε την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι, σημειώστε, Λονδίνο. Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τα ΚΤΕΛ. Κίνηση έχει και η Γουλιαγμένης και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με η Μάνη, σε λίγο έρχεται και η Νέλη Φουρτάντο εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Somebody του Love στο 92,9 και η συσκευή 2 έρωτας περνάει από το στομάχι. Πιάστε τα κινητά τώρα, θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Αν δεν προλάβατε θα τα πω ξανά στο Viber. Μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ξέρετε ότι ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο τέταρτος ή η τέταρτη. Συνεχίζουμε με Alex Warren και Έλενα Παπαρίζου. Έρχονται σε πολύ λίγο στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Αυτό το mindset του Έλληνα, του ότι ό,τι έχω θα τα φάω και ζω το τώρα, εγώ πίσω από όλη αυτή τη στάση ζωής διακρίνω και έναν υπέροχο ρομαντισμό.
3: Συμφωνώ.
2: Πραγματικά, ρε. Γιατί και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου σε περιόδους που είμαι πιεσμένος και πιεσμένος από όλες τις απόψεις. Αν μου δοθεί μία δυνατότητα να περάσω καλά με φίλους και να πούμε θα φάμε ό,τι έχουμε και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, ό,τι και να γίνει ένα πιάτο φαΐ θα το έχουμε, θα το μοιραζόμαστε και θα επιβιώσουμε. Εμένα αυτό με κάνει να νιώθω ζεστασιά στην ψυχή μου
3: και εμένα με κάνει να νιώθω,
2: και αυτό νομίζω είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν Έλληνες.
3: Και νούμερο ένα, να σου πω ποιος το κάνει αυτό, το ό,τι βγάλω θα το φάω και...
4: Ο χειμώνας είναι εδώ. Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ. Πρόβα Live. Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
2: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
3: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
2: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
3: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Τα καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 92,9.

Euphoria, 7 του μήνα στο 92,9 και η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει σήμερα και προτείνουμε το Mortal Kombat 2. Αν θέλετε περιπέτεια, το ντοκιμαντέρ για την περιοδία της Billie Eilish σε σκηνοθεσία James Cameron και το Ship Detectives με τον Hugh Jackman, αν θέλετε κάτι για όλη την οικογένεια. Σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν και οι θερινοί και πολύ πολύ μας αρέσει. Τώρα ακούμε Mary J. Blige με το Family Affairs, λίγο έρχεται και ο Louis Capaldi στο 92,9.

0: χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Ηπείρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια στις ασφάλειες Πυρός. Τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Ηπείρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 30 69 18.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Στα 5.
6: Θα καταφέρει η Χάπουελ να κάνει το 2-2 απέναντι στη Ρεάλ ή η Ρεάλ θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague? Η απάντηση θα δοθεί απόψε στο Botevgrad στο Game 4. Στους ημιτελικούς του Basketball Champions League, η Μάλαγα παίζει με την ΑΕΚ και η Ρίτας με την Τενερίφη. Στον δεύτερο γύρο των ημιτελικών του Europa League, η Freiburg παίζει με την Μπράγκα και η Aston Villa με την Nottingham Forest. Στο Conference League, η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ και το Στρασβούργο τη Ράγιο Βαγεκάνο.
5: Sports News Power by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
0: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Φέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω.
5: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
10: Λίγες άκουσα.
9: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
10: Υγροποίηση.
9: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
10: 1914.
9: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
10: Το υγροποίηση και το 1914.
11: Τα βασικά άκουσες. Τα βασικά άκουσες.
8: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Βροχή δείχνουν για αύριο το απόγευμα οι προβλέψεις, το Σάββατο όμως.
9: Ενός αερίου σε υγρό.
10: Υγροποίηση.
9: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
10: 1914.
9: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
10: Το υγροποίηση και το 1914.
11: Τα βασικά άκουσες.
9: Τα βασικά άκουσες.
8: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Βροχή δείχνουν για αύριο το απόγευμα οι προβλέψεις, το Σάββατο όμως θα είναι καθαρός ουρανός.

τότε. Επιτυχίες 90's του Now από Anastasia, από Dua Lipa, Ace of Base και πολλούς πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5-7 Μαΐου στο 92,9 Kiss και στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Μιχαήλ Άγγελος. Σημειώνετε τις απαντήσεις, θα κερδίσετε πανεύκολα έτσι. Από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στο Met Gala πριν λίγες ημέρες ήταν η Ριάννα που έλαμπε από τα αμέτρητα πετράδια στο φόρεμά της, λάμπηκε χωρίς αυτά βέβαια. Εμείς θα την ακούσουμε μαζί με τον Eminem, μετά από τη Miley Cyrus, τον Benson Boone και τους Evanescence εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Υποτροφία Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο nasis.org.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Yay, yay, είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: 92,9. Kiss.

Λατρεμένη Αντέλ που φήμες λένε ότι ετοιμάζει νέα τραγούδια. Εμείς ακούμε 92,9 Kiss και κάθε πρωί στο Breakfast Show διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr για να παίξετε στον αέρα και σας βοηθάμε αφού κάθε μέρα αποκαλύπτουμε κάθε ώρα από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης. Συνεχίζουμε με Because the Night, σε λίγο θα ακούσουμε και το Save Me εδώ στον 92,9 Kiss.

0: χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνό χρόνα στην πάρα.
0: Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
1: Μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα Live. Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα λιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
3: Kiss.
4: Τα αγαπημένα του χθες
5: και οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
4: Εύκουρο.
3: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Ένα λεπτό μετά τις 5. Καλησπέρα. Είναι 5η σήμερα, 7 Μαΐου. Είμαστε στο 92,9 εκείς φυσικά. Πού άλλη τέτοια ώρα? Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλησπέρα, Ελένη.
2: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Τι θα μάθουμε σήμερα, την πρώτη ώρα τουλάχιστον?
5: Ποια είναι η δουλειά που ονειρεύεται ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος?
2: Θα δώσουμε επίσης άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο να δώσουμε.
5: Καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήνη.
2: Kiss Fuel Pass.

0: Cardigans, my favorite game. Πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now στους 24 βαθμούς. Τώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Άλλη μια εξαιρετική μέρα η σημερινή. Αύριο βέβαια βλέπουμε βροχές για Παρασκευή, πτώση της θερμοκρασίας. Όχι τίποτα τρελά πράγματα. Η μέγιστη θα είναι 21 βαθμοί. Το πρόβλημα όμως είναι ότι θα έχουμε σκόνη από την Αφρική και λασποβροχή. Εγώ ήδη έχω αρχίσει και ενοχλούμε από τον αέρα. Γιατί αυτό έχει αρχίσει και έρχεται.
1: Έτσι, η σκόνη έχει έρθει σιγά σιγά.
0: Και φυσικά θα μπαστακωθεί αύριο πάνω από τα κεφάλια μας.
1: Και θα πέσει κάτω με τη βροχή. Τέλεια.
0: Τέλεια, και έχω καθαρίσει σήμερα.
1: Α, και εγώ τι άστα να πάνε. Ωραία, που θα περάσουμε.
0: Θα ξανακαθαρίσουμε.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα στο κέντρο υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Πειραιώς πριν την Ομόνοια, τη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφία στην Αρδιτού και την Αλεξάνδρας. Κατά τα άλλα, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι Αγίους Αναργύρους, ενώ προς Λαμία από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας προς την Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούσι, ενώ προς το κέντρο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Η Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Καταχάκη στην Κεσαριανή και η Ποσειδώνος από τη Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι.
0: Να σου πω, ναι, μια και είπε έτσι για νότια, τι ωραία που θα ήταν να μένουμε στα νότια προάστια. Πρέπει να μετακομίσουμε, γιατί όπου να είναι θα φτιάξουν τον αστικό περίπατο. Τι είναι αυτό? Είναι ένα εμβληματικό έργο που αφορά στην κατασκευή ποδηλατόδρομου πεζόδρομου μήκους 12 χιλιόμετρων και θα διασχίζει 6 δήμους. Οπότε, αν μένεις στον Πειραιά, μπορείς να φτάσεις μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου με το ποδηλατό σου.
1: Και μετά μέχρι τη Γλυφάδα.
0: Ναι.
1: Θα επεκταθεί, θα πηγαίνει
0: τέλειο
1: μέχρι τη Γλυφάδα. Είναι τέλειο το έργο. Θα πηγαίνουμε να κάνουμε ποδήλατο εκεί.
0: Ναι, αντί να πηγαίνουμε στην Ολλανδία.
1: Θα πηγαίνουμε
0: έχουν,
1: εκεί.
0: Έχουν ακριβήνει και τα αεροπορικά στα να πάνε. Καλύτερα να μετακομίσουμε προς τα νότια προάστια, να κάνουμε και λίγο ποδηλατάκι.
1: Μια χαρά, ναι.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν στο 92,9 Kiss και παίζουν και τα καύσιμα. Kiss Fuel Pass.
1: Fuel Pass.
0: Έχουμε και εμείς Fuel Pass εδώ στον Kiss. Ε, τι, μόνο το κράτος θα είχε.
1: Είπαμε
0: να βοηθήσουμε και εμείς την κατάσταση λίγο. Μαζί με την Ελλήνη φυσικά πάντα. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Διαγωνισμός που πραγματοποιείται καθημερινά στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα. Οπότε θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Θέλουμε να θυμηθείτε τους τρεις τελευταίους αριθμούς. Το έχουμε?
1: Το έχουμε.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους τρεις τυχερούς.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνη. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 8-0-9.
0: Φανταστικά.
1: Πολύ ωραία, 809.
0: Ποιος έχει το 809? Ποιανού η πινακίδα του οχήματός του τελειώνει σε 809? Για τα τρία, όχι, γιατί μερικές φορές ακούτε μόνο τον τελευταίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 809. Να τελειώνει η πινακίδα σας αυτούς τους τρεις αριθμούς με τη σειρά αυτήν. Τι κάνετε, άμα συμβαίνει αυτό, μας τηλεφωνείτε.
1: 2-10-80-50.000. Έχετε 5 λεπτά περιθώριο, βέβαια, αλλά μην το καθυστερείτε και πολύ.
0: Ναι, γιατί μερικές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο 2-3, ναι. Έχει τύχει και 4.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, καλό είναι αν έχετε το 809 να προχωρήσετε.

0: Ριάννα, Αμπρέλα, Έλα, Έλα, Έλα. Σε ποιον λέμε Έλα, Έλα, Έλα? Στον Αντώνη.
1: Στον Αντώνη, ναι.
0: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
2: Γεια χαρά, εσείς?
0: Πολύ καλά είμαστε κι εμείς.
2: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Είσαι στο δρόμο, ακούμε?
1: Ναι.
2: Είμαι στο δρόμο, ναι. Είμαι στο δρόμο. Και άκουσα έναν αριθμό που πραγματικά έτσι λέω, α, πολύ ωραία.
0: Είναι ο δικός μου.
2: Αυτός. Ναι. Είναι δικό σου.
0: Η πινακίδα του οχήματός σου λοιπόν λήγει σε 809.
2: Ακριβώς.
0: Α, τέλεια. Έχεις κερδίσει το Kiss Fuel Pass από την Ελλήν, έτσι. 50 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ στο Kiss,
1: Beautiful things.
0: Ακριβώς όπως το λέει και ο Benson Boone.

0: Μιας και ο λόγος για beautiful things, νομίζω ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε το καλοκαίρι είναι να πάμε να δούμε μια ταινία σε θερινό σινεμά.
1: Το λατρεύω αυτό.
0: Φανταστικό είναι, φανταστικό. Παίρνεις εκεί πέρα.
2: Όχι μόνας, είναι εδώ.
3: Θα ανάψω καπνογόνα στην πάρη.
2: Πρόβα live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
3: Να μου μια φορά στη θέση του.
2: Πρόβα
3: live.
2: Παρασκευή και Σάββατο, η Πρόβα live είναι.

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: 92,9.

0: 90's Now, επιτυχίες πάντα στο 92,9 Kiss. Και αυτή η συνομιλία του Πάπα, του νέου Πάπα, με μία υπάλληλο τράπεζας, δεν είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Όχι. Mm.
0: Για να πούμε όμως τι ακριβώς συνέβη.
1: Λοιπόν, 2 μήνες μετά που εκλέχθηκε Πάπας, ο Πάπας Λέων, αποφάσισε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την τράπεζά του στο Σικάγο.
0: Okay.
1: Για να τους πει ότι ξέρετε κάτι, το κινητό μου έχει αλλάξει και η διεύθυνσή μου επίσης.
0: Ωραία.
1: Οπότε να γίνει ανανέωση των στοιχείων.
0: Φυσιολογικό.
1: Κάτι πολύ απλό.
0: Μέχρι εδώ. Και φυσικά του έκανε κάποιες ερωτήσεις υπάλληλος.
1: Ερωτήσεις ασφαλείας.
0: Ρωτάνε
1: διάφορα πράγματα για να δουν ότι όντως είσαι εσύ.
0: Και τις απάντησε όλες.
1: Τις απάντησε όλες.
0: Και τι του είπε η υπάλληλος?
1: Ότι λυπάμαι, αλλά δεν είναι αυτό αρκετό. Θα πρέπει να έρθει αυτοπροσώπος στο υποκατάστημα.
0: Αυτός πάλι της είπε ότι δεν μπορεί να έρθει αυτοπροσώπος στο κατάστημα ολόκληρος Πάπας, εννοείται. Και αυτή του είπε ότι δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Και τότε αυτός της είπε, μήπως να σας αποκαλύψω ότι είμαι ο Πάπας ο Λέων, για να με εξυπηρετήσετε.
1: Ναι.
0: Και αυτή του κλείσε το τηλέφωνο. Γιατί νόμιζε ότι της κάνει πλάκα.
1: Βέβαια, λογικό
0: και
1: είναι.
0: Και εγώ θα
1: γυναίκα.
0: Το έκλεινα.
1: Έπαθε σόκο, Πάπας.
0: Πες τώρα, είσαι υπάλληλος κάπου, ωραία. Ναι. Και σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει ότι είναι ο Θεός.
1: Ναι.
0: Ο Πάπας ή ποιος, θα τον πιστέψεις.
1: Ναι.
0: Το τηλέφωνο στη μούρη θα του κλείσεις. Γιατί άμα έχει γίνει καμιά στραβή, θα βρεις εσύ τον πελά σου μετά.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι
1: έχει γίνει τις αμφιβολίες της και εντάξει. Τελικά ένας άλλος καρδινάριο, Ζέι, ήξερε τον διευθυντή της τράπεζας.
0: Πού είσαι, ξέρω τον διευθυντή της τράπεζας. Μην αγώνεσαι, θα το πείσω εγώ.
1: Θα ρίσω εγώ.
0: Να σου πω, αυτά τα κάνουμε και εδώ πέρα.
1: Εννοείται. Και τον πήρε τηλέφωνο και το διηγήθηκε το περιστατικό και βάλαν τα γέλια.
0: Εσύ, τελικά. Παντού συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Σε όλο τον πλανήτη συμβαίνουν αυτά. Παντού υπάρχει ένας γνωστός. Εγώ ένα γνωστό θα το πείσω.
1: Ναι, ο γνωστός του γνωστού.
0: Ο γνωστέ.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: επιτυχίες 90's Now πάντα στο 92,9 Kiss και στο Kiss Drive Time αυτή την ώρα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, να πούμε και να, μάλλον να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε αποκτήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύραγγα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία λόγω έργων.
1: Ναι, βέβαια, στη Νέα Ιωνία. Εκεί κοντά στο Κωνσταντινοπούλιο.
0: Οι οποίοι θα διαρκέσουν στις 20 Μαΐου και οι τροχονόμοι ρυθμίζουν κυκλοφορία και στους παρακαμπτήριους δρόμους που επιβαρύνονται με τον κύριο όγκο της κίνησης. Οπότε να το ξέρετε αυτό εσείς που κινείστε εκεί γύρω.
1: Ναι, γιατί γίνεται έργα.
0: Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Τώρα λέω να παίξουμε. Τι λες κι εσύ?
0: Όνομα αυτό ζω πράγμα.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να παίξουμε όνομα αυτό ζω πράγμα. Τι πρέπει να κάνετε εσείς? Να μας τηλεφωνήσετε φυσικά στο 210-80-50-1000 και πάμε να ακούσουμε Harry Styles και το αγαπημένο As It Was.

0: Σπύρος Ματσότη και την Turner, Cause de la Vita, Can't Stop Thinking of You, πάντα στο 92,9 Kiss. Και έχουμε κάτι δροσερό στα TGI Fridays που συμβαίνει. Μαργαρίτα Μένια. Λόγω του Μαΐου φυσικά.
1: Εννοείται.
0: Με όλες τις μαργαρίτες στα 5,5 ευρώ για έναν ολόκληρο μήνα, αυτό το μήνα που διανύουμε δηλαδή, μπορούμε να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας μαργαρίτες στην τιμή των 5,5 ευρώ. Οπότε είτε να ζητάς φρουτανιά γεύση, είτε πικάντικη, είτε κλασική, στα TGI Friday θα τα βρεις όλα. Μαργαρίτα Μένια. Okay. Τώρα όμως αυτή τη δωροεπιταγή τα TGI Fridays κάποιος θα την κερδίσει. Θέλουμε δηλαδή να την κερδίσει. Και ποιος είναι αυτός?
2: Τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Ιωάννης.
0: Ιωάννη.
3: Χαίρετε.
1: Έλα.
0: Έλα μωρέ, μας τρόμαξες.
1: Λέω και εγώ, έπεσε η γραμμή, τι έγινε?
0: Τι κάνεις?
3: Όχι, δεν έπεσε. Με ακούτε? Καλά είμαι εσείς?
0: Ωραία, είμαστε και εμείς. Από ποια περιοχή μας ακούς, που βρίσκεσαι τώρα, τι κάνεις? Πες τα μας όλα.
3: Είμαι καλά. Καθοδόν είμαι για το σπίτι μου.
0: Okay.
3: Από Αθήνα κέντρο.
0: Mm-hmm.
3: Σας ακούω κάθε φορά και από δουλειά και από το σπίτι.
0: Φανταστικά.
1: Okay.
3: Και ναι. Είμαι από τις 6 το πρωί, οπότε θέλω να είναι εύκολες οι ερωτήσεις για να δω πώς θα λειτουργήσω.
0: Έλα, θα λειτουργήσεις μια χαρά γιατί είναι εύκολες και παίζεις με το γράμμα ξύ.
3: Με το γράμμα ξύ, okay.
0: Ναι.
3: Και τι θέλουμε με το γράμμα ξύ?
1: Θα σου λέμε εμείς.
0: Ένα όνομα.
3: Κανοφόν.
0: Ωραία.
1: Μία πόλη.
3: Στάμφη.
0: Το κάνεις τα κουμπιά του πουκαμίσου για να το βγάλεις.
1: Πώς λέγεται?
4: Ο χειμώνας είναι εδώ.
5: Θα ανάψω καπνογόνα στην πάρη.
4: Πρόβα live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
5: Μια φορά στη θέση του.
4: Πρόβα
5: live.
4: Παρασκευή και Σάββατο, η Πρόβα live.

0: και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: 4 τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
3: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. 4ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 2651-0-6264-2.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού, με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
7: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510-37162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
8: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
9: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
10: Να κάνει το 2-2 απέναντι στη Real ή η Real θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. Η απάντηση θα δοθεί απόψε στο Botevgrad στο Game 4, στους ημιτελικούς του Basketball Champions League. Η Μάλαγα παίζει με την ΑΕΚ και η Ρίτας με την Τενερίφη. Στον δεύτερο γύρο των ημιτελικών του Europa League, η Freiburg παίζει με την Braga και η Aston Villa με την Nottingham Forest. Στο Conference League, η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ και το Στρασβούργο τη Ράγιο Βαγεκάνο.
11: Sports News powered by Bet365.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Επιμένει!
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω!
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε.
4: Εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι

0: 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω.
3: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
7: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
8: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
7: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
6: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Γι' αυτό να δώσουμε και την απάντηση τώρα σε μια ακόμα ερώτηση.
9: Διαζευτικός.
6: Διαζευτικός. Το σημειώσαμε. Καλή επιτυχία για αύριο. Μπαίνετε στο site του Kiss και δηλώνετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ. Διεκδικείτε κάθε μέρα ένα ολόκληρο χιλιάρικο. Μέσα σε ένα λεπτό. Τόσο απλά. Και σας δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Κατά τα άλλα, καλά. Είμαστε εδώ στο 92,9 εκεί στο Kiss Drive Time. Η Ελένη.
10: Και ο Αλέξανδρος.
6: Και θα είμαστε μαζί σας άλλη μια ωρίτσα με την καλύτερη 90's του Now Μουσική.

0: Star Mighty Me στον 92,9 Kiss. Ο καιρό σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί αύριο να έχουμε λίγε βροχέ και αφρικανική σκόνη, αλλά γενικά έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Και εμεί εδώ στον Kiss έχουμε Kiss My Weekend. Σα στέλνουμε σε αποδράσει καλοκαιρινέ από τώρα για να ετοιμαζόμαστε. Οπότε έχουμε στο Instagram του Kiss ένα τρίμερο στο ξενοδοχείο Τεζόρο που είναι στην Οικιάνα Λευκάδα. Φοβερή Λευκάδα. Η ξενοδοχειακή μονάδα είναι χτισμένη από πέτρα και ξύλο. Όλα τα δωμάτια βρίσκονται αμφιθεατρικά γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου. Βρείτε το Τεζόρο Hotel στο Instagram και στο TikTok. Εσείς στο διαγωνισμό μπορείτε να αφήσετε το σχολιάκι σας, αυτό που σας ζητάμε δηλαδή στο post στο Instagram, για να δηλώσετε συμμετοχή. Και η κλήρωση θα γίνει αύριο το απόγευμα και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο το πρωί στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
1: Και θα περάσετε ζάχαρη.
0: Καλά, εννοείται. Ναι. Φανταστικό δώρο, πραγματικά. Πάμε να δούμε αν περνάμε ζάχαρη στους δρόμους.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
1: Ο Κηφισός προς Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Περιστέρι. Ενώ προς Λαμία από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας. Τι έχω γράψει. Α, στο κομμάτι ψυχικό δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή. Και Χολαργό, η Αλίμου Κεντεκάκη στην Κεσαριανή και τον Καρέα, μη γελάς. Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκη, Βουλιαγμένης σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη. Και πολλά προβλήματα έχουν αυτή την ώρα στα δύο Βασιλή Σοφία Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Ουφ, τελειώσαμε με την κίνηση. Πολύ κίνηση. Πάμε να ακούσουμε πολύ μουσική. Αυτή είναι η Ριάννα και το Unfaithful. Στο

0: Κις Soundcheck.
1: Λοιπόν, καλύτερα ο Βίχας, κάποιος μου γράφει καλύτερα Βίχα σήμερα, καλύτερα. Λίγο λιγότερο σήμερα.
2: Καλύτερευει όσο πάει.
1: Άντε. Τον ήχο βάζω.
2: Ναι. Αυτόν τον ήχο τον είχαμε χθες.
1: Αυτόν τον ήχο τον είχαμε χθες.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι...
1: Δεν μας βάλαν τον καινούριο ήχο.
3: Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Παιδιά...
1: Δεν το πιστεύω. Μας κατέστρεψαν το παιχνίδι. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε.
2: Ναι, τι για πες.
1: Θα το βρούμε εμείς και θα το βάλουμε σε λίγο. Αλλά πρέπει πρώτα να περάσουμε σε τραγούδι.
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι.
1: Γιατί ψάχνουμε...
2: Μην πεις.
1: Ψάχνουμε ένα...
2: Κάτι άλλο.
1: Αυτό.
2: Ναι,
1: ένα πουλί. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε το πουλί.
2: Να βάλω τραγούδι, βάλε τραγούδι.
0: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Locked Out of Heaven, Bruno Mars. Λοιπόν, βρήκαμε άκρη για το Kiss Sound Check,
1: ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Ακούστε το προσεκτικά, επειδή δεν είναι εύκολο τώρα να το πάμε και να το φέρουμε.
1: Όχι, θα το προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
2: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε.
0: Stop!
1: Πάμε να το ξανακούσουμε.
0: Λοιπόν, τι μας λέει.
2: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Τι μας λέει σε αυτή την παλιά διαφήμιση ο σοφός Γλάρος.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε να συμπληρώσετε αυτό που ακούσατε. Ήταν πολύ γνωστή η διαφήμιση αυτή. Ναι.
1: Ναι, να το ακούσεις πάλι μία.
0: Άντε άλλη μία, και εκεί που σταματάει, θυμηθείτε τι άλλο λέει. Εμείς θέλουμε αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: να μας να βρείτε και να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6942-929-929. Νομίζω το Viber.
1: Ξεκινήσαν ήδη.
0: Ναι, έχει αρχίσει και χτυπάει. Για πάμε.
1: Πάμε.
2: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας.
1: Εδώ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στα φωνητικά.
3: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Είμαστε κάθε μέρα.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απαπαπαπαπαπα. Πού πας χρυσέ μου που θες και γυναίκα? Επειδή με πήγες σε ένα καλό εστιατόριο και άνοιξες ένα ακριβό κρασί, νόμιζες ότι θα με ρίξεις? Αλλιώς φαίνεται ο άντρας, παιδί μου. Πρώτα το σπίτι σου. Ούτε ένα έπιπλο δεν είχες από τον Γεωργίου. Πάρε πρώτο ένα κρεβάτι Elite Strom, μια καλή τραπεζαρία, ένα άνετο σαλόνι. Και μετά βλέπουμε. Το ξαναείπαμε. Εγώ θέλω την άνεσή μου και τον Γεωργίου μου. Έπιπλα Γεωργίου. Με αποκλειστικές συνεργασίες Elite Strom, Anthes, Join, Tempur και Sealy και όλη την γκάμα της Φιλιάννα. Ανακαλύψτε μας την Ήπειρο με 3 καταστήματα στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα, αλλά και στο e-shop epigeo.gr. Έπιπλα Γεωργίου. Έπιπλο, στρώμα, διακόσμηση.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στα Ιωάννινα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 8 Μαΐου στις 8.30 Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουν ο Sky Ιωαννίνων και το Urban Dance Quality Mike G. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής Προγράμματος Περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plante Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Hi everyone, it's Teddy Swims.
10: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 92,9.

0: επιτυχίες 90's του Ναού Πάντα στον 92,9 εκεί φυσικά. Να ευχαριστήσουμε τη Μυρσίνη που μας έστειλε μήνυμα για το τι μπορούμε να κάνουμε για να μην τρέχουν τα μηνύματα στο Viber. Αλλά αυτό που μας λες, Μυρσίνη μου, δεν εμφανίζεται στο PC.
1: Ναι, στο κινητό εμφανίζεται, ναι, αλλά στο PC όχι.
0: Γι' αυτό θα ρωτήσουμε τον IT, για να τελειώνουμε.
1: Ναι,
0: αν το θυμηθώ αύριο να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Εντάξει, οκ.
0: Να το σημειώσω. Λοιπόν, τώρα θα σας αποκαλύψουμε μια δουλειά την οποία, αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι είναι στα μέτρα σας και θα πάρετε και 50.000 ευρώ μέχρι να τελειώσει το World Cup, το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα γίνει 11 Ιουνίου 19 Ιουλίου. Όπως καταλαβαίνεις, εκείνη την περίοδο θα ξεχάσουμε.
1: Θα γίνεται χαμός.
0: Ναι, τα έτσι πάντα. Λοιπόν, γιατί όλοι θα βλέπουν ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: 104 αγώνες είναι.
1: 104 παιχνίδια, βέβαια. Μπράβο. Στη διοργάνωση.
0: Και τι δουλειά είναι αυτή τώρα, τι σου ζητάνε να κάνεις.
1: Έχει ονομασία, καταρχάς.
0: Ναι, λέγεται Chief World Cup Watcher. Θα πάρουν κάποιους οι οποίοι θα κάθονται να παρακολουθούν όλα τους αγώνες και τα 104 παιχνίδια. Δηλαδή με ευλάβεια όμως. Όχι να τρώνε πατατάκια και να χαζολογάνε. Όχι.
1: Και στην καρδιά της Times Square, στη Νέα Υόρκη, παρακαλώ, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολής.
0: Θα βλέπει τους αγώνες σε 4K μέσω του Fox One και θα πληρώνετε αυτά τα χρήματα, 50.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Και τι θα κάνει, θα πρέπει να μοιράζεται την εμπειρία του στα social media, να δημιουργεί περιεχόμενο, να συμμετέχει στο κλίμα της διοργάνωσης και να αλληλεπιδρά με τον κόσμο.
1: Έχει ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για όσους ενδιαφέρονται.
0: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το προφίλ σας στο Indeed ή να φτιάξετε προφίλ στο Indeed και να ανεβάσετε βίντεο στα social με το hashtag Chief World Cup Watcher, εξηγώντας γιατί αξίζει αυτή τη θέση.
1: Ναι,
0: τόσο απλά.
1: Γιατί.
0: 50 χιλιάρικα.
1: Άσχημα.
0: Δεν είναι καθόλου άσχημα.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Καλύτερη παρέα είστε.

0: Ακούσαμε και τους NSYNC στο Bye Bye Bye. Πόσο του μήνα έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε 7.
0: Ω, τέλεια. Αφού έχουμε 7 του μήνα, λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε σήμερα τι έγινε το πρωί στο Breakfast Show στα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Μελέτη μου, πιο παραδοσιακό ελληνικό όργανο είναι ο απόγονος του αρχαιοληνικού πανδουρίδα και έχει τρεις διπλές χορδές.
3: Μπουζούκι.
2: Ποιο είδος μελιού θεωρείται το πιο αρωματικό και ποιοτικό στην Ελλάδα, με το νησί των Κυθήρων και την Κρήτη να έχουν μεγάλη παράδοση?
3: Μαρίσιο.
2: Πώς ονομάζεται το παραδοσιακό έδεσμα του Μεσολογγίου που φτιάχνεται από αυγά και εφαλού?
3: Αυγοτάραχο.
2: Πόσες μοίρες είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου?
3: 180.
2: Ποιος βάπτισε το Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
3: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
2: Η μέρος του λόγου είναι το ίσως. Πώς ονομάζεται η φωνή της γυναίκας που έχει το υψηλότερο τονικό εύρος στην όπερα?
3: Πριματονά.
2: Ποια είναι η πραγματική εθνικότητα του συνθέτη Σοπέν, παρόλο που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία?
3: Γερμανός.
2: Πόσο λέγεται το ρήμα που σημαίνει δίνω μορφή σε ύφασμα και ξεκινάει από όρο? Τελείωσε.
3: Τελείωσε.
2: Κοίτα να δεις τώρα γιατί.
3: Το ένα ήταν σοπράνο, σίγουρα.
0: Και πήγες να πεις και το επίρρημα.
2: Τα πήρες από την αρχή πολύ, πολύ εντυπωσιακά.
0: Εντάξει, το Σοπέν δεν ξέρω βέβαια.
3: Κάλεσε εκεί και μετά θυμήθηκα το άλλο.
0: Πολύ δεν ξέρω αν θα μου τον έβρισκες, γιατί και εγώ Γερμανό τον είχα στο μυαλό μου, αλλά ο Σοπέν ήταν Πολωνός.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις είναι...
1: Μίλτος Τεντόγλου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εύκολο, γιατί θα καταλάβεις από την ερώτηση την απάντηση. Καλαρά.
1: Μίλτος, Μίλτος Τεντόγλου.
0: Τέλεια, καλή επιτυχία για αύριο.
4: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: ο χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνογόνα στην πάρη.
0: Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
1: Να μου μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
1: Live.
0: Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live

0: και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Τέσσερα τα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. 1. Το νέο σημείο ελαστικών. Δημήτρης Πατούνας Tires. Με τεχνογνωσία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδίκευση. Με την υποστήριξη της Michelin, αλλά και συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνουμε τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των ελαστικών σας για ασφαλή οδήγηση. Δημήτρης Πατούνας Tires. Τελευταίας τεχνολογίας, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση που εγγυώνται καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Εξειδίκευση στη θερμοκόλληση ελαστικών και για τους απαιτητικούς detailing ζαντών που διορθώνει με ακρίβεια την πρόσωψή τους.
2: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τώρα και με κινητό συνεργείο για εξωτερικό σέρβις που βρίσκεται δίπλα σας για άμεση εξυπηρέτηση και επισκευή των ελαστικών σας. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
1: Δημήτρης Πατούνας Tires. Τέταρτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Κοζάνης. Τηλέφωνο 2651-0-62642.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Αλφα Ζίγουρας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών και στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163.
4: Για όλα όσα αξίζουν, οι ασφάλειες Υπήρου ασφαλίζουν. Ασφάλειες Υπήρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Εγγυημένα οι πιο ευνοϊκοί όροι και οι καλύτερες τιμές σε ασφάλειες αυτοκινήτου. Η χαμηλότερη τιμή στα ενυπόθηκα κτίρια, στις ασφάλειες πυρός, τα καλύτερα νοσοκομιακά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, στις ασφάλειες ζωής και αστικές ευθύνες όλων των ειδικοτήτων. Μόνο για σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες Υπήρου. Στράτη Καλιαρέκου Ευαγγελία. Θα μας βρείτε Μπιζανίου 12, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-30-6918.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.

0: χειμώνας είναι εδώ.
1: Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλία.
0: Πρόβα Live. Η ζωντανή διασκέδαση της πόλης είναι εδώ.
1: Να μου μια φορά στη θέση του.
0: Πρόβα
1: Live.
0: Παρασκευή και Σάββατο η Πρόβα Live

0: Παρασκευή και Σάββατο η live διασκέδαση είναι εδώ.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-092-550.
4: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
5: Kiss.
6: Τα αγαπημένα του χθες και οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Kiss FM.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Όταν είσαι μικρός, θες να είσαι μεγάλος. Όταν είσαι μεγάλος, θες να είσαι μικρός. Τα πάντα είναι θέμα οπτικής. Η φροντίδα των ματιών όμως είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οπτικά Τσάμις. Τα πάντα για τη φροντίδα των ματιών σας. Γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακή επαφής. Με εξειδίκευση στην παιδική όραση. Αναζητήστε την ποιότητα και την υγεία της όρασής σας. Οπτικά Τσάμις. Διεύθυνση Κώστα Φρόντζου 4. Τηλέφωνο 26510 37 162. Οπτικά Τσάμις. Σας κοιτάμε στα μάτια.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πράγματα που χτίζουμε καλά, παραδίδοντας ποιοτικά έργα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος κατασκευής. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, εξαιρετικής λειτουργικότητας και ιδιαίτερης ταυτότητας. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Τώρα, οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε, με νέα έξυπνα πακέτα κατασκευών και ανακαινήσεων, μελετημένα να παρέχουν ό,τι χρειάζεστε. Κατασκευαστική Γιώργος Τσέλας. Χτίζουμε το μέλλον. Ανακαινίζουμε το παρελθόν. Χαριλάου Τρικούπη 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 26350.
5: Kiss. Τα αγαπημένα του χθες
6: και οι επιτυχίες του σήμερα.